0: 제1조. 모든 사람은 태어날 때부터 자유롭고 존엄하며 평등하다. 모든 사람은 이성과 양심을 가지고 있으므로 서로에게 형제의 정신으로 대해야 한다. 제2조. 모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교 등 어떤 이유로도 차별받지 않으며 이 선언에 나와 있는 모든 권리와 자유를 누릴 자격이 있다. 제3조. 모든 사람은 자기 생명을 지킬 권리, 자유를 누릴 권리, 그리고 자신의 안전을 지킬 권리가 있다. 제4조. 어느 누구도 노예가 되거나 타인에게 예속된 상태에 놓여서는 안 된다. 노예 제도와 노예 매매는 어떤 형태로든 일절 금지한다. 제5조. 어느 누구도 고문이나 잔인하고 비인도적인 모욕, 형벌을 받아서는 안 된다. 제6조. 모든 사람은 법 앞에서 한 사람의 인간으로 인정받을 권리가 있다. 제7조. 모든 사람은 법 앞에 평등하며 차별 없이 법의 보호를 받을 수 있다. 제8조. 모든 사람은 헌법과 법률이 보장하는 기본권을 침해당했을 때 해당 국가법원에 의해 효과적으로 구제받을 권리가 있다. 제9조. 어느 누구도 자의적으로 체포, 구금, 추방을 당하지 않는다. 아티클 10. 제10조. 모든 사람은 자신의 행위가 범죄인지 아닌지를 판별받을 때 독립적이고 공평한 법정에서 공평하고 공개적인 신문을 받을 권리가 있다. 제11조. 범죄의 소추를 받은 사람은 자신을 변호하는 데 필요한 모든 것을 보장받아야 하고 누구든지 공개 재판을 통해 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정될 권리가 있다. 제12조. 개인의 프라이버시, 가족, 주택, 통신에 대해 타인이 함부로 간섭해서는 안 되며 어느 누구의 명예와 평판에 대해서도 타인이 침해해서는 안 된다. 제13조. 모든 사람은 자기 나라 영토 안에서 어디든 갈 수 있고 어디서든 살 수 있다. 또한 그 나라를 떠날 권리가 있고 다시 돌아올 권리도 있다. 제14조. 모든 사람은 박해를 피해 타국의 피난처를 구하고 그곳에 망명할 권리가 있다. 제15조. 누구나 국적을 가질 권리가 있다. 누구든지 정당한 근거 없이 국적을 빼앗기지 않으며 자기 국적을 바꾸거나 다른 국적을 취득할 권리가 있다. 제16조. 성년이 된 남녀는 인종, 국적, 종교의 제한을 받지 않고 결혼할 수 있으며 가정을 이룰 권리가 있다. 결혼에 관한 모든 문제에 있어서 남녀는 똑같은 권리를 갖는다. 제17조. 모든 사람은 단독으로 또는 타인과 공동하여 재산을 소유할 권리를 가진다. 누구나 자의적으로 자신의 재산을 빼앗기지 않는다. 제18조. 모든 사람은 사상, 양심, 종교의 자유를 누릴 권리가 있다. 제19조. 모든 사람은 의사표현의 자유를 누릴 권리가 있다. 제20조. 모든 사람은 평화적인 집회 및 결사의 자유를 누릴 권리가 있다. 제21조. 모든 사람은 직접 또는 자유롭게 선출된 대표자를 통해 자국의 정치에 참여할 권리가 있다. 모든 사람은 자기 나라의 공직을 맡을 권리가 있다. 제22조. 모든 사람은 사회의 일원으로서 사회 보장을 받을 권리가 있다. 제23조. 모든 사람은 일할 권리, 자유롭게 직업을 선택할 권리, 공정하고 유리한 조건으로 일할 권리, 실업 상태에서 보호받을 권리가 있다. 모든 사람은 차별 없이 동일한 노동에 대해 동일한 보수를 받을 권리가 있다. 제24조. 모든 사람은 노동 시간의 합리적인 제한과 정기적 유급 휴가를 포함하여 휴식할 권리와 여가를 즐길 권리가 있다. 제25조. 모든 사람은 먹을 거리, 입을 옷, 주택, 의료, 사회 서비스 등을 포함해 가족의 건강과 행복에 적합한 생활 수준을 누릴 권리가 있다. 제26조. 모든 사람은 교육받을 권리가 있다. 초등교육과 기초교육은 무상이어야 하며 특히 초등교육은 의무적으로 실시해야 한다. 부모는 자기 자녀가 어떤 교육을 받을지 우선적으로 선택할 권리가 있다. 제27조. 모든 사람은 자기가 속한 사회의 문화생활에 자유롭게 참여하고 예술을 즐기며 학문적 진보와 혜택을 공유할 권리가 있다. 제28조. 모든 사람은 이 선언의 권리와 자유가 온전히 실현될 수 있는 체제에서 살아갈 자격이 있다. 제29조. 모든 사람은 자신이 속한 공동체에 대해 한 인간으로서 의무를 진다. 제30조. 이 선언에서 말한 어떤 권리와 자유도 다른 사람의 권리와 자유를 짓밟기 위해 사용될 수 없다. 어느 누구에게도 남의 권리를 파괴할 목적으로 자기 권리를 사용할 권리는 없다.
1: Resolution 217a 3 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
2: Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
3: Arfroena. Όλοι οι άνθρωποι γεννούνται ελεύθεροι και ίσχυστην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προκεσμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους πνεύμα αδελφοσύνης. Άρθρο 2. Κάθε άνθρωπος δικαιώνται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκήρυξε η απαρούσια διακήρυξη χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμο, το φύλλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιοδήποτε άλλες πεκιάθειες, την εθνική, η κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη ενίσχυση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώς της ώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για ώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη υπό κοινωνία ή επεξουσία, υπό βρίσκεται υπό οποιοδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας. Άρθρο 3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. Άρθρο 4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλειάς, ολικής ή αμερικής. Η δουλειά και το δελεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή αναχωριούνται. Άρθρο 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή από άνθρωπη ή ταπεινωτική. Άρθρο 6. Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας. Άρθρο 7. Όλοι είναι ισοί ανεναντίας του νόμου και έχουν δικαίωμα σε ίσια προστασία του νόμου χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίσια προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίασε την παρούσα διακήρυξη και από κάθε προκλησία με μια τέτοια δυσμενία διάκριση. Άρθρο 8. Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ενδικά μέσα στα αρμόδια ενδικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάσουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία τον αναγνωρίζουν τον συντασμά και ο νόμος. Άρθρο 9. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κράτεται ή να εξαρίζεται αυθαίρετα. Άρθρο 10. Καθένας έχει δικαίωμα με πλήρη ισότητα να εξεκάζεται η υποθεσία τη δίκαια και δημόσια από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμεροληπτό που θα αποφάσισε είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε σε περιόπτωση ποινικής διαδικασίας ή για τον βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. Άρθρο 11. Κάθε κατηγορουμένος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, άσο του διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο σε ποινική αδίκη κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπερασπισία των ενγύσεις. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλήψεις που κατά τον χρόνο που τελέστηκαν δεν συστούσαν αξιόπινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόπινη πράξη. Άρθρο 12. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική, την ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του ούτε πρόσφολης της τιμής και της υπόλοιψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτών των είδους. Άρθρο 13. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλεγεί τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαλεί οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και την δική του, και να επέστρεφει σε αυτήν. Τσιν άρθρο 14. Κάθε άτομο που κατεδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορείς κανείς να το επικαλεστεί σε περιοπτυσία διώξης. Η πραγματικό αδίκημα και κοινού ποινικού δικαίου για ενέργειες αντιαθετές προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 15. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. Κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί αυθαίρετα την ιθαγένεια του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια. Άρθρο 16. Από την στιγμή που θα φτάσουν σε ηλικία γάμου ο άντρας και τα γενικά ορίες για ένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας έχουν το δικαίωμα να πατριβεύονται και να ενδριώνουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο κατά την διάρκεια του γάμου και κατά την διάλυση του. Όμως δεν μπορεί να συμβάνθει παρά μόνο με ελεύθερη και απλήρη συνένωση των μελόνυμφων. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και κράτος. Άρθρο 17. Κάθε άτομο μόνο του ή με άλλο μαζία έχει το δικαίωμα της ιδιοκρατίας. Κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί αυθαίρετα της ιδιοκτησίας του. Άρθρο 18. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας για επιχειρήσεων, όπως και η ελευθερία να διακλονεί κανείς τη θρησκεία του ή θρησκευτικές του επιχειρήσεις μόνο σε μαζί με άλλους δημόσια ή ειδικοτικά με την διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Άρθρο 19. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της γνώρισης και της έκφρασης που σημαίνει το δικαίωμα μανίαν, εφίσταση, σημεινησία, συνεπίες για την γνώμη του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και τα διάδιδε πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσα εκφράσεις και από όλο τον κόσμο. Article 20, άρθρο 20. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για να ειρηνικούς σκοπούς. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. Άρθρο 21. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην διακυβέρνηση της χώρας του άμεσα ή έμεσα με αντιπρόσωπους ελεύθερα εκλεγμένους. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός από ίσους όρους της δημόσιας υπηρεσίας της χώρας του. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά με καθολική, ίσια και μυστική ψηφοφορία ή με αντίσχυση τη διακέσια που να εξασφαλίσει την ελευθερία της εκλογής. Article 22, άρθρο 22. Κάθε άτομο ως μέλος των κοινωνικών συνόλου έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία με την εθνική πρωτοβουλία και την διεθνή συνεργασία ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτος έχει χρέος να εξασφάλισει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Άρθρο 23. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα τον επάγγελμα του, να έχει δικαιώσεις και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστάνονται από την ανεργία. Όλοι χωρίς καμία διάκριση έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιες και ικανοποιητικές αμοιβές που να εξασφαλίσει σε αυτόν και την οικογένεια του συνθήκες δοής άξιας την ανθρωπινή αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και συμμετοχή σε συνδικάτα για την προάσπιση μυστικ προάσπιση των συμφέροντων του. Παράθυρο 24. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάμφαση με ελεύθερο χρόνο και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό των χρόνων εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρες απόχωσες. Άρθρο 25. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιωτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικονομία του υγεία και ευμερία και ειδικότερα τροφία, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική ασφαλεσία για την ανεργία, την αρρώστια, την αναμτήρια, τη αχηρία, την γεροντική ηλικία, όπως και όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερνται τα μέσα στην συντηρήση του εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτητών των θέλησής του. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μερίμνας και περιθάλψης. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξάγμα απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. Άρθρο 26. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν τουλάχιστον στην στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται να όλους. Η πρόσβαση στην ανάτατη παιδιά πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους υπαίθρους όρους ανάλογα με τις ικανότητες του. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και την ενίσχυση των σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση της ανέκτησης. Μιστέκτεται και τα φίλια ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρηστικές ομάδες και να ενεί την ανάπτυξη των διαθρητικών των Ηνωμένων Εθνών για την διάτρηση της ειρηνής. Οι Ουγιονίες έχουν κατά προτεραιότητα μιστεριατόρητα το δικαίωμα να επιλύουν το είδος της παιδιάς που θα δώσει στα παιδιά τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητα της, ιερείται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγάσα της. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστιβάνονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά των που αφαιρούν από κάθε είδος επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. Άρθρο 28. Καθένας έχει το δικαίωμα να επικράτει μια κοινωνική και διεθνή τάξη μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκύρεσε η απαρούσα διακήρυξη να μπορούν να πραγματούνται σε όλο το αστείας έκσταση. Άρθρο 29. Το άτομο έχει καθηκότητα απέναντι στην κοινότητα μέσα στα πλαίσια της οικίας και μόνο είναι δυνατία η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απολαύση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους με αποκλειστικό σκόπο να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δικαίες οι πατρίσεις της ειδικής, της δημόσιας τάξης και των γενικού αγκαλού σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τα δικαίωμα αυτά και της ελευθερίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να άσκονται αντίθετα προς το σκόπο και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 30. Καμία διάταξη τους παρούσας Sie kirche δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι επαρχία σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή τα ακτελεία πράξεις που αποβλέπουν στην αρνησία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και εξαγγέλνουν δια σε αυτήν.
4: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freirat answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights, adopted by the United Nations in Paris in 1948, could be heard in 30 languages on Freirat's program. These readings were intended to draw attention to their situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.
5: Freirat.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am
2: Ihr hört Freirat, das freie Radio Innsbruck.